0: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε.
1: Άιντε! Άιντε, Μπραμκάνσκι, Αβιαλού, Σοκόβι, Σίμον, Τάλι, Νιμρόντ.

Ας χαμηλώσουμε τα φώτα. Μα μη μου σβήσεις το φεγγάρι. Στα μάτια θες να με κοιτάζεις και να μου λες πως

0: μου, σ' αρέσει ο Πολιές? Να τα αφήσω.
1: Δεν μ' αρέσει, καρδιά μου. Βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, μωράκι μου.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

ανοίξουνε ένα δάκρυ μου, δεν θα έκλαιγα ποτέ. Ανοίξουνε αμαρτία μου, συγγνώμη δεν ζητά αυτό ο Θεός. Τη νύχτα που ενωθήκαμε μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω.

0: Ο Θεός να σε φυλάει αντάδικο.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψαν.

κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δε μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά,

0: Adios, boss, number one.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.

0: Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικό.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψαν